νιώσα σκιάς μη δώσει. Σνάζα πριζόρου σαν σαν σνάντα τίε σαν τα όν ζήβω του σε